0: κάνεις καζάτσου, μάνα που ζάιτσου, μάνα ζουζανίτσου, καί κακάμπα ράδιο σε τα ούνο μικάν.
1: Siete y seis minutos.

Κούτι ρινατάπη, τα ιταδιούφτα η μασίνα κρινατάπη, άμα κούτιν κούτιν τσαγιατάτη για τσακουσουνζάτσο. Καπίτουλο 5, verso 3, πυρίκουι το κόντσι, σεντζιάσπα κατίνα κασκαμάντα. Αζιάτσακ το κουνγάπαχ, γιατσάσπα κάτι σούντσι. Κατίνα κάντσι, μάνα σακυρίνα κάντσι. Κρυκάουσε πίκα παχτάσουν, κρυκάουσε πίκα σεντζιάσουν ουιακούνα. Τσενεζάτη, καπίτουλο 5, verso 3, πι νίνδιο παξίμι. Λιτσιζάτα ουβιάσπα καουσακούνα σινάκα, τσουτσούκου γουαουακούνα σινάμι. Τσασνακάσπαμι, διο παξίμι νίσκα σίνα κασκάτα ρουρανατάκα, μάνα γιατσανκούνα. Κασκάτακα ουαουακούνακα μάνα εντίνδι το κουνκουνάτσο. Ιουιακουνάκα εντίνδι το κούμι, είμα κασκάτα, είμα άζι κασκάτα. Τσεμάνταμι, ουαουακούνα παχκατούκουι, ρικούριν, μανάζι κασκά. Τσαϊμάνταμι, ουαουακούνακα γιαία μαμάτακα, μίζεϊ πύρου, μάνα άζι νίσπα, ρίμαν χωτσάτσινκούνα, μουθουκουνάπη. Μάνα εντίνδιγκούνα παϊκουνάκα. Παϊκουνάπα αζίπα ηματάψη νιουκάνση ρήμα σκαμάντα, χάρκα σκαμάντα, δισciplίνα σκαμάντα. Νιουκάνση δισciplίναχπη, νινκούνα, μίζει η μάντα τσαϊτερούσα. Μάνα άζινη σπανινκούνα. Μάνα τσασκίσουν νινκούνα, δισciplίνατα. Μάνα τσασκίσουν νιν, μάντα σκάτα. Κατσαρίσκα καουθάσουν νινκούνα. Παϊκούνα μονάσκα πι καουθάσουν, πουρίσουν νινκούνα. Ο τσίζα ουακούνα σίνα καχκούνα πάχκα, κασκάτα ρόνακα, μίζει, μανάζει, κασκαμάντα, φύρου μάντα τσαϊτερουακουσκάταμι, ιουανκούνα. Συνάψει ιούχ κουνάπαχ, μια σύντσι κουνάπαχκα, μάνα τσασνάκα κανά τσουκάν. Ρικουιτουκούνσι γοακουνάπι, νίντσι μια σαμαρινά μου ζήτσουν γοακούνα, ούτκα σαμαρίτσι δουρμίτσουν ίσπα μια σιριτσίντσι. Προπαϊκουνάκα μάνα σιριρίσουν εικόνα. Που ξάκουσουν ζανίν τότε κάμα, κουτιν καϊάντι του ταμάντα μάνα άταρι το κουνγάπαχ, μάνα ούτκα ταρίγκα, τσαϊτα για τσάντσι για μαμακούνα. Προ συνάψει νιουκάνσι μια σιριρίγνη, μια σαμαρίγνη χπίκα, ουακανκούνα, κολυρανκούνα, πινιανικούνα, μίζει, μανάζει κάγγιν ίσπαν εικόνα. Νίσουν τσαρίσου ουτσίζα ουάουα ήμα, μίσκι μου ιου κουνάτα, σου πούντα εν τέλου τα ψτούκι μίκο σαν ίγκα παίκα. Περο νιουκάντζι για τσάντζι μανάζι κασκάτα. Τσαϊμάντα χαρκάντζι, τσαϊμάντα κιτσούντζι. Περο κιτσουχπίκα ουάμπρακα, θιγκούγκα, ουακάγκα, καπαρίγκα, τούκι, μανάζι κασκάτα παίκα γιούιαν. Ήμα μάντα τσαϊρι ουάουα κασκαμάντα. Κρίχκα ουθε πίπι τσασναζάτι με τούκουν χουιάσκα ουιακούνα. Ιγλίσια πει δισciplίνα σουν ίχπι κασκάτα ρουασουν ίχπίκα, κουλίραν, καπάριν, ουάκαν, κάμιν, ρήμαν, τούκι τα μιζουανκούνα. Νιουκάντσι κογκρεγασιούν ηγλέσια πι, ουαουασίνα καχ, κρυχκουνάκα. Μάνα συντσία σκαμάντα, παϊκουνάκα μάνα δισciplίνασκα κασουνίν. Μάνα τσασκίσουνίν δισciplίνατα. Πύρου μάντα, μίζει μάντα, τσάσνα ρουανκούνα, πίνια σκαμάντα, ή τσάσνα δισciplίνασουνίν νίσπαμι, ρήμανκούνα, χωτσατσινκούνα, κουλιραρινκούνα, ο ηγλέσι μαμαντάψρινκούνα, ουακινκουνάκα. Μάνα συντσία σκαμάντα. Μάνα espiritualpi yuyascamanta ni tukunchi. Verso 12 pikanin, kaitukui watakuna pika, kankunaka nyamari, yachachikunapis kanakangichi, chaipagzandika dios paksimi manta, punta yachachiska hawasa, yachachikunatamari, kankunamanka kutin zati, yachachina tukun. Nyami yachana horas, dios paksimi manta rimaspa ima yachaikunataka, nyamari yachana kanchi, nyamari astompsi yachachikuna kanchi, sinapis, mana entendinkunachu. Chaimantami mana yachachi tukurka, kai Hebreos libro takisga, astawan aji yachikunata, astawan suma yachikunata mana yachachi tukurka, mana intindiskamanta. Chaikunata kanya yachana karka, sinapsh mana yachaskamanta, mana intindiskamanta, mana kaikunata yachachi tukurka. Kuyasku yekuna atskakuna, nyukanchi kanyamari yachachikuna kanakanchi, yachachiska zakatikunchi. Mana kaiwan kanesa nicho, mana yachanata ministiskata. Tukikuna zatimi, ministinchi yachachiska kanata. Tukikunami yachakuna kanakanchi. Kaimundo kaipachapi kausaska kamaka, ministinchi mi yachanata. Tukikuna zati. Chinakahuipish achkakuna, mana yachakukuna solo kanakanchichu, yachachikuna psimi kanakanchi. Achkakuna ministinchi yachachichu. Su congregación su iglesia pimikasna tukuska. Iglesia musamuska michikuna, kimsa michikuna sinata zuchispa kachaska. Manazi yachachin, manazi wizan, mana visitan, ima tuki huchachikunata churaspa, zojichispa kachan, zojichispa kachan. Chaymanta ñuka yurikurkani, tapurikurkani nishpa, michikunatapish astawan yachakkuna kashpaka, ima nishpati kutin paikunazati mana yachachinkuna, ima nishpati kutin paikunazati mana sayarin michikuna tukunaman, yachachikuna tukunaman, suyankuna kayakunkuna, michikuna samuchun nishpa, michikunata kayakunkuna. Imamanta ουαουακούνα σίνα παϊκούνα ζάτη σακυρίσκα μάντα. Ιγλίσια παχ τραβάχου κακουλιάσκα ουιχκούνα, κάνμι ουαουακούνα τα ιουιχκούνα μαν πασατσίνα.
Iglesia pa rurri ka huyasko yaskuna mana kanso in kitaspa o wakuna tachari kunga pagja. O wakuna solo kachun chasnaja katikutsun mana chaichu iglesia pa ruraika. Hasta wampis iglesia pa ruraika kangmi o wakunata sinchia china. O wakunata stompis yachachikuna kachun rurana. Chaimun mi pusana kanchi. Chaipag mi congregación iglesia ka. Kikin su iglesia pikangi chari. Pusakuna pag lider kunapag muneka mana kanso. Chay zapiti, uchis upa oakuna sinata, chay picharikuna inkitaspa puja chispa sina, charina pasca mana canchichu pusakuna líder kunaka. Kikin su iglesia pi kikin su congregación pikaj pika huyas kauyaj, nyuka muna imikan, sinchi yachun, uiñachun, nyayuyeh yachun espiritual pi.

0: Κάτι γρουραϊτά άμα σα κίσω. Έτσι ο 739 νυν. Τσασνακάχ πιπίς. Νιουκάντσι νιάου παλιά κουνάκα. Μου είσαι στα καζονάπα γραντικά πινιέρκα κουνάμι. Παϊ κουνάπα ξουγκουπίκα. Αιγύπτο μοντιγράνα γιουέιζα μικάρκα. Η μάτα ρουρατσούν τη διόσκα και κινητάκα καέρκα. Κάνω αν διόσκο σκάτσο σου κάτι γρουραϊτά. Μένει στερινγκάτσο αστά ον κρίνα. Το κουικούναμι νιουκάντσι Χριστό αν μπορεί να πίκα. Σου κάτι γρουραϊτά τσαρίντσι. Τσαϊ πιουινιάρι γρουνα κουνάκα. Μου σου γιακούνα κασκατά μικρίντσι. Μα η πιτσάρι και κίνπα χαουσί πίκα κάγκι. Η ματατσάρι καϊζάτο απακούγκι. Συνάπη διού παγνιάν πιουνιακού σπακά. Το κουιπάτσα μη σου κάτι γρουραϊμα μπορεί να κάγκι. Α επιντρί παδιού παγμαν τη γράνα. Σου χτε κρυκουνάουαν τανταρίνα. Βίβλια τα ριζάνα. Αστάουαν Χεσού τα ρεχθίνα. Μπαουτιζαρίνα. Σου ηγλέσια πι μέμπρο του κούνα. Συναζάτη τσέπη σιρβινά τα καζαρίνα. Διού τα μανιάνα. Κουσκίτα διού μονά κασίνα απάνα. Μανα κασπακά. Κάμπαχ τραβάχου πι Χεσού μάντα ουίζα να τσάρι. Και κίνπαχ κάτι ρωραϊ κουνάκα. Συναπη ζακί κασαμούμι. Τσαϊ κάτι ρωραϊτα. Νιουκάντζι μάνα χαπίσουν η ναπη. Ισραήλ που έβλοκα αζήμι για τσαρκά, σύντζι σύντζι τα κατίνα κασκάτα, διοσάτα κοσανίσκα ασπάμαν για εικόνγα παχκά, σύναπης μάνα χαουάζα καρκάτσο, η μακουνάπης αστάουαν σύντζι μη το κούρκα, τσαϊμάντα μη παϊκονάκα, διος παχ κοσανίσκα ασπατάκα, μάνα μην στισκά τα σύνα γιουερίρ κακούνα, παϊκονάκα, διος παχ μονάιτακα, μάνα ροζάρ κακουνάτσο, σύναζάταχ μάνα τσάσκυρ κακουνάτσο. Καμπακίκιν καουσαϊμάντα, η ματάπης Χεσούς μανιά κουντσάρι, παϊ κατσαϊτακα άζιμι ιάτσαν, το κουίταχ πακυρίσκα κασκάτα, συναζάταχ σουχ κισπιτσίχτα μίνεις τη σκάτα, παϊ καπί κασκάτα ιάτσαν τσίγμι, ιάζικα, αστάουαν κρινατσάρι μίνεις τίριν, συνάπης, διος αρινίσκα ασπακά, καί σου γλαδοπίμι καν, διος παχαϊούδα ουάνκα, τσάιμαν μη πουρίσπα κατίνα καντζι, Σαντιάγο 1:25 πι, παϊζάταχ αρινίσκα τα καζοσπά, μουσου γιανγάπαχ. Χωτσαμάντα κατσαρι τσιγκάπαχ πάχτα μαντάς κατά, τσαγιούιε η κατήχκα, αζητά μυρούραν. Παϊκά ουιάσκα σημείτα μάνα κουνγαρίσπα, αστα ουάνπις τσαϊπι ημάζα νίκος κατά τα γρουασπάκα, κόσι κουνγάμι.
1: Μισιον τσάσκι ουιάτσικα, σαμάτσικ σημικούνα, αστα ουάνιε τσιγκάπαχκα, μισιον τσάσκι @gmail.com μαγκίσκα, παγιζάτα ουιάσκα μάντα.
2: Διός δεν εισάτσου.
3: 10:34 minutos.
4: Los éxitos del ayer, de hoy y de siempre suenan en sus emisoras favoritas en Guayas, Radio Z1, en Chimborazo, Estéreo Arauci.

σου κομπάνια τα νιούκα χότσο πενιούκα λάδο πισίνα καχπίκα μάσκα γρίσια εγλισιά βήκα μανατίαν σου. Ιουένσι νιουκάντσι ζάτι αζιτσινάτα νιουκάντσι προβλήματα συνεζάτι νιουκάντσι μήνες της κακονάτα. Νίντσι για διούς καμάνα για τσάνσο νιουκα μουνάσκα γοστάσκα ουάθητα. Νιουκα μουνάσκα γοστάσκα σουλτήρα τα μούθου τα μάνας γθίνσου. Τσεμάντα νιουκα ιουέσκα σίνα ρουάσα, νιουκα μουνάσκα ώρας, νιουκα νίσκα σίνα. Παχτά να τι κάνει, παχτά σάτι νίντσι. Νιουκάντσι προβλήματα, νιουκάντσι μήνες της κατά αζιτσίσου νίντσι, κουτιτσίσου νίντσι, νιουκάντσι ζάτι. Η καζαρίντσι για διούς μάντας κακονάτα φακίτα. Καζαρίντσι για διούς για τσατσίσκα κονάτα λάδου μοντσουραϊτα. Ιουέντσι για διούς κα μάνα τίμπο τσαρίν. Για διούς κα μάιτα τη ρικούγκα νιούκα ήμα μένεις της κατάκα. Για διούς κα μάνα σωστά ρίντσι νιούκα μάντα. Νιούκα μένεις είναι σου παρέχα. Καϊάτσι πάρτε επί καϊτα τσαϊτα μένεις τίνι. Νιούκα καϊτα άζι τσι να κάνει. Αμα κουγκαρίσουν μισή διάβλο σατανάσκα. Άζι προπαγάντα τα ρούραγ μικάν. Ιν κοιτάγκα παχκά ουινιάτσιν σου μινίστητα σου ιζάσκατα. Ή τσαϊμάντα κανίν καϊτα κούσα. Τσαϊμάντα κανίν καν ράντι σουχ μουσουχ τσουρανάτα τσαϊουαν κούσι κάγκι. Καν ράντι σουχ ρούκκο τελεβισιόν τα πλάσμα νισκάτα τσαϊουαν κούσι κάγκι. Τσαϊτα κρίσπα κικίν κανίγκι αρί σιόρτου τσαϊκα άζιμι τσαϊτα μένεις τίνι τσινα κάχπι κανιούκα τσαϊτα ράντι να κάνει. Ο νίγκα τσάρι μίζι διάβλουκα ρίκι καν μένεις τίνι καϊ σούμμα αυτοτα τσαϊτα ράντι να κάνει. Αρί σιόρτου τσαϊτα μένεις τίνι νισπα κικίν ράντιγκι. Πέρο σινα κάχπι πεις τσαϊμαντάμι άτσκα χιντικόνα τσουσούγζα σούγκουκουνα κάντσι. Κοσικόντσι, μουσουκ αυτοόν, μουσουκ τσουράναόν, μουσουκ τελεβισιόνόν, μουσουκ κομπουταδόραόν, διβιάσπραψε ραντίνσι, τσεπουάσακα, ζακυρίντσι, σουσταρίντσι, η μασίνα μάνα πάγα το κούσπα, καίμαν ρίνα, τσάιμον ρίνα, καίπι τραβαχάνα, τσάιπι τραβαχάνα, μάνα πάγα το κούντσι, σουσταρίνα, ουικουνάπι ουγγουρίντσι. Κοσική πάρτι είπε προβλήμα κονατσαρίντσι, τσεμαντάκα, χωτσατσίντσι, σουρτί κονάτα. Αζιμικάν νιουκάντζι, καϊκονάτα νιουπάμαν γιορίνα, η ματάψε ραντιγκάπα καϊορίνα, αζιτσιρίνα, μάνα χαπισκάουν, μάνα νιουκάντζι, ουρισκάουν, μα υπισκάτσουν, η μαλαϊάπη. Τι άνμι μινιστικούνα, τι άνμι ιζαϊκούνα τούκου ικούνα παγζάτη. Συνακάχπη πει μιζι διάβλο σατανάσκα αιουδάσαν ίν, πέρο βίβλια μάντα λάδου ιασπα. Βίβλια νικούς κατά πάκισπα. Του κυλάια ιν κοίταν, καϊκα αζίμι, καϊκα σου μάγμι ζαντίζα μάνα γιαζίτσο, παχταγγιζάμι, του κυλάια. Ιν κοίταν μι ζινζίπι αλάχα τα ζημαξίνα. Συνακάχπη πει νιούκα νίμαν, άμα μάσκα γρίτσιο σούχτη λούγαρ κουνάπι κάμπαγ μινιστή κατάκα. Χεσου Κρίστο πει μάσκαϊ, για διο σπάγμον κοτσουί, διο τα μάνιαϊ. Τεντασιόν σαμούχπικα, Jesucristo caía Dios paximita pirca, caita coticirca. Dios que es gachisca pica, runa kunaka mana tanda jawan su causan, hasta wampis taita Dios rimasca tukui simikuna wampis mi causan nin minirkami. Cai verso mishamun Deuteronomio capítulo 8 manta, kikinka kritu kungi confiei tu kungi y a Diospi, y a Dios ka mana kritixo, y a Dios ka mana umachukan. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 manta oriman kaitanin. Manda Dios kan kunapak taita Dios kai chusku chunga wata kunata, sitaska pamba kunata ima sinaza pusamuska taka yuyaringichi. Sai kunataka, kan kunata ima sina sungu kaska ta yachangapak. Kumurik sungu taruraspa, pai mandaska kunata kazuna kaska ta mana kazuna kaska ta tarikunga pagmi, zaki kunata kuspa pusamurka. Yari kaiwan mi zaki chirka, hipataka, kan kunapak nyaupa yaya kunapis mana rikziska mana tandatami kararka. Chaitaka, runaka mana tanda jawan kausana kaskata, hasta wampis mandag Dios pak simimanta zuxiska, simikunawan kausana kaskata yachachinga pagmi chasna karurarka. Verso 11. Mandag Dios kan kunapak taita Dios taka, amatih kungaringi chichu, pay mandashka kunata, chaitatih pachtachichu nishka kunataka, kunang nyuka yachachispa mandashpa, kuska kunata pachtachinga pagmi chasna kakana kangichih. Chay llakta pikashpaka, wiksa hundata mikushpa, alli wasikunata shayachishpa, chaypi kawsakushpa, kankunapak vacakunapish, kankunapak ovejakunapish mirakpi, achka kullkiyuk, achka chariyuk kashpa, tukuy ima charishkakunapish achka tukukpi, kankunapak shungupi hatun tukushpa, Egiptupi kankuna watashka shina rurakukta, llukshichimuk mandak Diosta, kankunapak taita Diosta, ñatik kungaringichikman. Verso 15. Yajiti hatun sitashka pambata, culebra kunapis, escorpión kunapis, yajiti tian pambata posamukta, yakupis manatian chakishka pambapi, yakuta zuxichishpa kankunaman kukta, kankunapak nyaupa yayakuna mana rixishka mana suti mikunata karaspa posamukta ita diosta, nyatih kungaringichigman, paimi kankunataka zakichishpa, kankuna imasina kaskata rikushpa, Hipa punzakunapi, azikunata kungapak pusamurka. Verso 17. Kankunapak sungupi kanyatih, kaichari.

κάνεις που με έχει κόνα και καλύτερα τα πήκαν κόνα πίσνιο καντσίβαν τα νησπα. Στην μικρά μου και κόνα παρικόνα, buenos días, κατήσιον κόνα που νησπα, η αγίτη οδίου στα παγινίντσι, la 5 de la mañana 3 minutos, 5 horas 3 minutos, bueno, νιο καντσί, καίτε τα μάντα πι, μενσάχε, τα βατήσιον ερ καντσί, πέρο μάνα, κομπανιά σαν ίν, καί σιουκλάδο, μάκινα μάντα, πέρο κατήσιον κομπανιά σπα, καί σιουκλάδο, αν καί σιμπάχτα τα μάντα πίκαν, y ahí todo está pagininchi, catición, catición, las 5 de la mañana, 3 minutos, 5 horas, 3 minutos, que mi can Z1.

Ανήκαν και τότε μου τα πήγα την τσίγκον που έγινε σπα. Από τσέ Χεσουκρίστο μην κασκατέρω ρακνίτσου. Πάχε τα τσίγκον κίτσου. Σουμαχθούμε γαλαβάνστα μήκαν οι ιερείς πακατήσουν κατή τσιγό και σπάνης καί το ταμάν τα πι. Θα τους κουρέζω και Λουισίτο Μάχιριν δέσδε Κουένκα, ερμάνο νέμι δε Σολοπάγι. Όκι Αλεχάνδρο Τούρμπο, σαρούδος όκι δέσδε νοσέ με μάντα τεχε κισκάν και δέσδε νισπάζαμι κισκαρίσκα. Θα τους κουρέαλες μπορος δίας. Όκι Μανολίτο Γουαμάν, 20 ώρες μπορος δίας καί σουμαχά το ταμάν τα πι.